Άρμο το σπακούλι τζακίτων. Ένα τσισόλτο, έτσι σου είχα, κάτι τσισόλτο. Ίσως δεν πήγαινε τσοκάτω.